0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με ένα πολιτιστικό αφιέρωμα στην γνωστή ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη. Στο κείμενο η Δήμητρα Ψαρού.
1: Σαν τέτοιες μέρες γεννιέται η Μαρία Φαραντούρη. Στις 28 Νοεμβρίου του 1948 γεννήθηκε η Μαρία Φαραντούρη, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες Ελληνίδες τραγουδίστριες με διεθνή ακτινοβολία. Καταρχήν αναφέρουμε ότι μόλις έπεσε η Χούντα και άρχισε η μεταπολίτευση, η Μαρία Φαραντούρη βρήκε το απαραίτητο ευρύ πεδίο για να απλώσει ανεμπόδιστη τις εκπληκτικές φωνητικές της δυνατότητες. Η Φαραντούρη συγκλώνιζε γεμάτα στάδια, η φωνή της ηχούσε σαν πεάνας, σαν χίλιες σάλπιγγες που έπαιζαν μαζί, καλώντας το κοινό να υπερβεί τον εαυτό του. Ασφαλώς και τα τραγούδια του Θεοδωράκη, κυρίως που ερμήνευε τότε, κατά ένα έξοχο τρόπο ήταν όλα αγωνιστικού τύπου, σαν εμβατήρια, ωστόσο η φωνή της είχε την ικανότητα να γίνεται τρυφερή και θοπευτική, όταν οι στίχοι μιλούσαν για τον πόνο και τα πάθη των ανθρώπων που αγωνίζονται ενάντια στην αδικία και υποφέρουν γι' αυτό. Όμως μετά η φωνή της ορθωνόταν και πάλι, γινόταν ένα σάλπισμα ανάτασης που τίναζε τους ακροατές όρθιους στις θέσεις τους να παραλυρούν, καθώς τους καλούσε σε διαρκή εγρήγορση. Ήταν κάτι μαγικό. Να πούμε πως η Μαρία Φαραντούρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία μεσούντος του εμφυλίου, σε μια δύσκολη σκοτεινή εποχή. Ο πατέρας της είχε καταγωγή από την Κεφαλονιά και η μητέρα της από τα Κύθυρα. Στην εφηβεία της, η συμμετοχή της στη χοροδία του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Μουσικής έδωσε στη Μαρία τη δυνατότητα να βρει την κλίση και τον προορισμό της, που ήταν βέβαια το τραγούδι. Αυτός ο σύλλογος είχε ως αντικείμενο την προώθηση της προοδευτικής μουσικής, που ήταν βασισμένη στην ελληνική κουλτούρα και παράδοση, ενώ αποτελούσε φυτώριο νέων καλλιτεχνών. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Χρήστος Λεοντής ήταν κάποια από τα μέλη του συλλόγου που ήθελαν να δώσουν μία νέα πνοή στο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό το περιβάλλον η Μαρία Φαραντούρη έκανε τα πρώτα της μουσικά βήματα και χάρη στην πλούσια κοντράλτο φωνή της από μέλος της χοροδίας έγινε πολύ σύντομα σολίστ. Σε μια εκδήλωση του συλλόγου το 1963 την άκουσε ο Μίκης Θεοδωράκης να τραγουδάει ένα δικό του τραγούδι, τον Καημό. Ήταν τόσο βαθιά η εντύπωση που του προκάλεσε η νεαρή τραγουδίστρια ώστε στο τέλος της συναυλίας τη συνάντησε στα παρασκήνια και της είπε «Το ξέρεις ότι έχεις γεννηθεί για να τραγουδάς τα τραγούδια μου?» «Το ξέρω», απάντησε αμέσως η 16χρονη Μαρία Φαραντούρη και έτσι ξεκίνησαν όλα. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της δικτατορίας η Μαρία Φαραντούρη ήταν αυτοεξόριστη στο Παρίσι όπου έδινε αφιλοκερδώς συναυλίες ευαισθητοποίησης του γαλλικού κοινού στον στραγγαλισμό της ελευθερίας στην Ελλάδα, ενώ ήταν ενεργά ενταγμένη στο γυναικείο κίνημα, στις οικολογικές κινητοποιήσεις και τον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων συνθετών. Τραγούδησε παντού, στις πέντε Ηπείρους, ντύνοντας με τη συγκλονιστική φωνή της την ποίηση του Ρίτσου, του Ελίτη, του Αναγνωστάκη, του Πάμπλου Νερούδα. Η πορεία της συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, αποδεικνύοντας πως τέτοιες έμψυχες φωνές σαν της Φαραντούρη γεννιούνται σπάνια.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια. Μήνυμα του Προέδρου.
1: Αγαπητά μέλη και φίλοι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Με το 19ο Φεστιβάλ Ελληνική Οδύσσια να πλησιάζει, έχω ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω το φετινό πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ξεκινάμε με την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ στις 2 Οκτωβρίου 2026 στην καρδιά της ελληνικής παροικίας της Αδελαΐδας, την ιστορική Olympic Hall, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές του βραβείου τέχνης Ελληνική Οδύσσια 2026. Θα υπάρχει μουσική και χορός. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης» είναι αφιερωμένο στις γενιές των Ελλήνων μεταναστών που διέσχισαν τους ωκεανούς αναζητώντας μια νέα πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον στην Αυστραλία. Τα ταξίδια, οι θυσίες και τα επιτεύγματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που γιορτάζουμε σήμερα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει κάτι για όλους. Ανάμεσα στις σημαντικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει η δίγλωση διάλεξη της Γενικής Προξένου της Ελλάδας Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 5:30 μετά μεσημβρίαν με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε επίσης το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου από το Σίδνεϊ με τη συμμετοχή διακεκριμένων συγγραφέων και λογοτεχνικών προσωπικότητων από ολόκληρη τη χώρα. Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει στα Nova Cinema του Prospect με το επίσημο άνοιγμα την 5η 15 Οκτωβρίου με την κωμωδία «Καλύτεροι φίλοι για πάντα». Θα παρουσιαστούν 6 εξαιρετικές ταινίες που αναδεικνύουν το καλύτερο πρόσωπο του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Όλες οι προβολές θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους ώστε να μπορούν να τις απολαύσουν θεατές κάθε ηλικίας και καταγωγής. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Η δική μου η πατρίδα» σε μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Olympic Hall στις 27 Νοεμβρίου. Η συγκινητική αυτή εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Το Φεστιβάλ Οδύσσια προσφέρει πολύ περισσότερα από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού μας και μια γέφυρα που ενώνει τις γενιές. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, φέρνει κοντά νέους και μεγαλύτερους, ενώ παράλληλα καλωσορίζει την ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την κληρονομιά μας. Εκ μέρους της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, σας προσκαλώ θερμά, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους σας, να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ας τιμήσουμε μαζί τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το βιβλιάριο του φεστιβάλ από το Γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας, 262 Franklin Street, Αδελαΐδα. Τηλέφωνο 82 31 43 07. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, εμπνευσμένο και αξέχαστο Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος.

Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας γνωστοποιεί ότι την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου και ώρα 12 μεσημβρινή, στο οίκημα της κοινότητας, στο 6 με 8 Μπαρμπάουελ Street, Welland, γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από τη Βρετανική Αποικιοκρατία. Θα γίνουν ομιλίες από πολιτικούς και άλλους προσκεκλημένους και θα ακολουθήσει μεσημεριανό φαγητό. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το εισιτήριο είναι $30 και περιλαμβάνει φαγητό. Για παιδιά από 8 μέχρι 15 χρονών, το εισιτήριο είναι $15, ενώ για παιδιά κάτω των 8 χρονών, η είσοδος είναι δωρεάν. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 12 71 47 13 με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αυστραλίας πραγματοποιούν ιχνηλάτιση επαφών μετά την επιβεβαίωση νέου κρούσματος ηλαράς, measles, σε νοσοκομείο της Αδελαΐδας. Ο ασθενής, άτομο περίπου 40 ετών, συνδέεται με την έξαρση στο Brighton Secondary School, όπου τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 5, ενώ συνολικά στην πολιτεία έχουν καταγραφεί 9 κρούσματα φέτος. Ο ασθενής παρέμεινε για περισσότερες από 24 ώρες στο τμήμα επιγόντων του Queen Elizabeth Hospital μεταξύ 23 και 24 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να αναζητούνται άτομα που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό. Στη λίστα πιθανών χώρων έκθεσης περιλαμβάνονται επίσης φαρμακεία, κέντρα παθολογικών εξετάσεων, εμπορικά κέντρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι αρχές προειδοποιούν για συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, καταρροή και εξανθήματα. Όσοι έχουν πιθανώς εκτεθεί πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με γιατρό πριν επισκεφτούν το νοσοκομείο. 5 άνδρες συνελήφθησαν νωρίς την Κυριακή κοντά στη στρατιωτική αεροπορική βάση στην Αγγλία, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι είναι Βρετανοί πολίτες από το Λονδίνο ηλικίας 23 έως 25 ετών. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης και αδικήματα σχετικά με εκρηκτικά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Οι αρχές εξετάζουν διάφορα πιθανά κίνητρα, μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο οι ύποπτοι να ενεργούσαν ως συνεργάτες ή πληρεξούσιοι ξένου κράτους. Δεν έχει επιβεβαιωθεί δημόσια οποιαδήποτε σύνδεση με το Ιράν, παρά τους ισχυρισμούς ορισμένων Αμερικανών πολιτικών που ισχυρίζονται ότι ήταν σχέδιο του Ιράν. Το Ιράν αρνήθηκε τη Δευτέρα οποιαδήποτε εμπλοκή σε ύποπτη βομβιστική επίθεση σε βρετανική αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο δήλωσε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει έντονα τις εικασίες ότι η Τεχεράνη εμπλέκεται. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει κατηγορήσει στο παρελθόν το Ιράν και τη Ρωσία ότι χρησιμοποιούν πληρεξούσιους για να διεξάγουν εγκληματικές δραστηριότητες για λογαριασμό τους. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι από τις Βρετανικές αρχές χωρίς να τους προσαυθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Τρεις άνθρωποι έχασαν προχθές τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στη Βρετανία διαπλέοντας τη μάχη, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η νομαρχία του Πάντε Καλέ. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τις γαλλικές αρχές, οι νεκροί είναι ένα παιδί και δύο γυναίκες. Το γαλλικό λιμενικό δήλωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου από λαστιχένια Λέμβο, στην οποία επέβαιναν 105 μετανάστες και παρουσίασε πρόβλημα ενώ έπλεε σε ήρεμα νερά, σύμφωνα με το πρακτορείο. Ναυάγιο, στο οποίο εμπλεκόταν ένα θαλάσσιο ταξί, σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά του Ουισάν, ανέφερε η νομαρχία αργότερα. Ένας πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για τρεις νεκρούς, διευκρίνησε η πηγή αυτή στο γαλλικό πρακτορείο. Με αυτούς φτάνει τους 22 ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του έτους στην προσπάθεια να διαπλέψουν τη μάχη χωρίς χαρτιά, σύμφωνα με καταμέτρηση του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων με βάση επίσημα στοιχεία. Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλεούμενο ζήτησαν να διασωθούν και λαμβάνουν φροντίδα, σύμφωνα με την νομαρχία της μάχης και της Βόρειας Θάλασσας, που διευκρίνησε ότι το πλεούμενο δεν βυθίστηκε. Η στεγαστική κρίση πλήττει έντονα την Ευρώπη, ιδιαίτερα την Ισπανία και την Ελλάδα, λόγω της αύξησης των τιμών ακινήτων και ενοικίων, του υψηλού κόστους κατασκευής και των επιτοκίων. Στην Ισπανία, η υπόθεση της 87χρονης γυναίκας που εκδιώχθηκε από το σπίτι της προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις και ανέδειξε το πρόβλημα της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία. Η ισπανική κρίση συνδέεται με την μειωμένη κατασκευή νέων κατοικιών μετά το 2008, τις καθυστερήσεις στις οικοδομικές άδειες, την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και την περιορισμένη κοινωνική στέγαση. Παράλληλα, η αύξηση των τιμών ξεπερνά την αύξηση των μισθών.

δυσκολεύοντας ιδιαίτερα τους νέους. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ακόμη πιο πιεστική. Τα νοικοκυριά δαπανούν περίπου 35-40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, έναντι 9,3% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντιμετώπιση απαιτεί αύξηση της προσφοράς κατοικιών, ανακαινήσεις, κοινωνική στέγαση και στοχευμένες κρατικές και φορολογικές παρεμβάσεις. Στη φυλακή της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος άντρας από την Αχαΐα έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις τρεις κόρες του και δύο ανιψιές του, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας από 8 μέχρι 12 ετών. Όπως αποκάλυψε το κανάλι Μέγα, οι καταγγελίες έγιναν όταν οι πέντε γυναίκες είχαν πλέον ενηλικιωθεί και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας των Πατρών. Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και πριν από λίγες ημέρες αποφασίστηκε η προφυλάκησή του στις φυλακές της Τρίπολης. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίσης καταγγείλει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Οκτώβριο. 5η, 1η Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 0500 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, ώρα 1 μετά μεσημβρίαν, στο Goodwood Community Center, 32-34 Rosa Street, Goodwood, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίαν Κωνσταντίνου και Ελένης. Χώρος στάθμευσης υπάρχει στο πάρκινγκ έξω από το κέντρο. Θα προσφερθούν γλυκίσματα, καφές και τσάι. Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Θα χαρούμε να σας δούμε, εσάς και τις φίλες σας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στον Σύλλογό μας. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο. Ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο. Apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση. 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Έφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04-29-99-00-16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.